Εντάξει, ναι, ψεμακτάρια, ψεμακτάρια, καλλιερίσιον, ρε σαγκάου, ελεκίσιο, καλλιουκονάλια. Κριστιανό, πάκρε, σαν ακούνα, ορασιόνε, σερ Κριστιανό. Ματέο, 21, 22, ρημάν, καγκούνα, σύντζι, κυρίσια, ρε σάσα μανιάκπι, του κουίρα, τσάσκινγκ, τσίμινινγκ, Λούκα, και τσοτσόνο, ρημάν, καραν ρατρό, σαν άντσι, μάνα, σακίσια. Να ψεμακτάρια, καλλιερίνγκ, αλόντσι. Καλή πίστη μακτάρια νίγκ Ματέο 21 μπαιχνιδός καγκούνα νίγκ καγκούνα σύντζι κυρίσσερ σε σαμανιάκπι του κουίρα τσάσκιν και τσίμινιν Λούκα διεσιοτσιό νοριμάν καραν ράτορα σαν άντσι μάνα σακίσια. Ας να πίστε να πιστεύω να γραμμάνε την τενσιόν καλή νιουκάντσι μανιγούνα ογκούσι καλή γουνα μάντα Πάδρε Μάριο Περίν πεμάνος του μακτάρια σαν γραμμάνε οκτάλια αλία τσονίσια συνεργάρα τούκουι τούκουι διακνιντάλ τέχου αλλιού γουνα μάντα σαν γραμμάνε Watara chaskyuk ayukunamandas. Kalerishun. Santa Cruz Raikum. Mili kunamanta. Nyokanchita kishpichi, Señor Dios. Yaya, churi, Espíritu Santo, shutipi. Amén. Os adoro. Maihatun Dios, nyokata roashkamanta. Kishpichkamanta. Bautismota chaskichkamanta. Kaipunjagama kausaita kuyashkamanta. Kantasumak Dios de tukushungu apagrachusha lakini. Randimanta kang mami chaskichirini. Asuma Jesús le aguaca chihua y anapaguay, alita causangapak, amén. Padre nuestro, ñucanchi jao pachapi tejiaya, kamba xuti alamashkachun, kamba causana chamucho, kamba muna yroshkachun. Imagina jao pachapi sinaliara kai pachapis, ñucanchi karampunja mi conatas kuna ñucanchi makuapay, ñucanchi jucha conatas perdonaway. Imagina ñucanchis ñucanchira leaki chikunara perdonanchi. Ñucanchama huchapi urmanara sakicho. Manalimanta, ñucanchita kishpichi. Amén. Ave María, takishun. Canta saludani María, Dios pa gracia wan, undashkami kangi, Dios kan wami, tukui warmi purapis, kan alinishkami kangi, alinishkali arami, Wawa Jesús, kambik samanda pagari mushkan. Santa María, Dios pak mama, ñukanchi hucha sapa kunamantas, mania pai. Kuna ñukanchi, wanyu yuraspis. Amén. Gloria al Padre, alabashkachu Dios y aya churi Espíritu Santo. Imagina carca de lecpi con ampas, wini wini aileas, amén. Credo, kirina, kirin tu kusha que hay Dios pi, jao pacharas kai pacharas rurak, Señor Jesucristo pis, pay pak shuk sapalia churin, pay mi Espíritu Santo manda runa tu curca, Virgen Santa María manta pagalimurca, Poncio Pilato pak shimi manda tormento pasarca, cruz pi, chakatashka, wanyushka, pambashka carca, ura y pachamen irgurca, Wanshuka kunamanta kinsa puncha washa causa rimurka. Hao pachama sikarka, chepi e Dios pa kalimakima antiajun. Che manda causa kruna kunata. Wanshuka kunata stiaripangapa shamunga. Espíritu Santo Piskirini, Santa Iglesia Catolicatas, Santo Kunyan Paunaras, Kucha kuna kishpirinaras, Wanshuka kuna causa rimunaras, Wini causaitas kirinimi. Amén. Al Espíritu Santo sumaklia aliyegunara nyokanchira tarpucho yana pacho nisha. Shamu Espíritu Santo nyokanchita yana pangi. Dios pashimita ali intindingak. Kanta shinji kiringak. Dios ta sumak liakingak. Ángel de Dios. Kuna sumaktaya yagishka yagunara nyokanchi. Iyariunchi kai iglesia. Imari yariunchi sumaktaya. Santos arcángeles. Miguel, Gabriel y Rafael kuna 29 de septiembre. Na sumaktaya mañashun. Dios pas ángel, ñu canchan jirgunas, ñu canchera cuyar nuchu yana panuchu nisha. Takishun, Dios.

Συνάμετα και σκονάλια καγμένα σου μακτάλια, σου μακτάλια, κάτι σου καγγίτσι, ράδιο, la voz del Napo, σου μακλία, μια κούνα, Μάρτες, Μάρτες, 29 de septiembre, να πει μια λέξη σκονάλια, μια γιουγούνα σαν γιουγούνα, καρανκουτσούπι, καρανκουτσούπι, μια γουατέρα και γούνα, μα κυρακούντσι, καγί τούτα μαντάπι, λέγεις καγιά για μάμα, καγγούνας μια τσάκρα γουνάμα, κάλπα ογγίτσι κούνα, καγί τούτα μαντάπι, σακουλί βαράπι, μια καγγούνα, ρε ογγίτσι σου μακτάλια, βιέτσι κατηγάουα, μια τσίσα, λόμου, παλάντα, γκίνια, μα κουίνι τα γούσου μάκλια, τσούκλα σου πιγκάουα, λέγεις καγγούνα, να σα δάντσι, δάνια δόρι, δόνια δόρι, σαν υπούντια, saludos a Doña Doris en el Vicariato Apostólico de Napo, señora Monseñor Selmo Lázari, Yucanche Apo, señora Monseñor Selmo Uyeshketiungi, señora Monseñor Adelio Pascualoto, Chayman Borja y Yactapi. Namjaxona ya ellos caminaron su Mactali Benciacho en Apacho, Ali Sumacle Tiangawa, Yaya Churi Espíritu Santo Shutipi, amén. Y ellos Benciacho, ya que es con alguien, nos vemos en la tarde de Shira Topanango Sumactalia. Apeñamos con una manda, con una manda. Luis Piriche, Luñeme, de aquí, Chayunaya, Kaitakiwa, Kaitakiwa, Yuyariwangi, Samaikuji, Chishigama, Chishigama, de aquí, Ailio Gonalia.